0: ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Αίγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο το καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελώνων και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους Δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι Δήμοι υποχρεούνται να διεδραγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυτοπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής οικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», τον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα, όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event Αμοιβαιότητα, Reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Αίγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τελεσπον, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του Κυνηγητικού Συλλόγου Αίγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του Συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του Κυνηγητικού Συλλόγου Αίγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Αίγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θηραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκιβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο κύριος Στέλιος Τεριανός.
3: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 2021, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Έγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο τον Παγωτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο. Θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου, κύριος Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα λαχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Έγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Έγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση, ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνεται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι γιατί δεν μπορούν να 3:30. Πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόρκης των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου Αστική Αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόρκων στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών εντελεσμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαθών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Έγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Έγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα, με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελώνων και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει, αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον σε περίπτωση

0: Το σημείο καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από Δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους Δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι Δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυταπάκελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκιβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σε αναφυγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο κύριος Στέλιος Τεριανός.
3: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο το Σχαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 21, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Έγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο τον Παγωτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα, τις 600.000, από το Λιμενικό Ταμείο. από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτουν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του Λιμενικού Ταμείου, πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο Λιμενικό Ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε,
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 4. Ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόβαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Έγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Έγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρετε οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράλωση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου, ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης κοινόχρησης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόρκης των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου αστική αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόρκων στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών εντελεσμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαθών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων οικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Έγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Έγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα, με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελώνων και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει, αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από Δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους Δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι Δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυτοπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος που δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη
0: ακούτε
1: του συλλόγου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 4:30. Το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της Αλφα Πειραιά και Νήσων, κ. Νίκος Αμπατιέλος, και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής, κ. Στέλιος Μπενετάτος, επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Έγινας, με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί μουσείο φυστικιού. Απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο για αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλη βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο, μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους από ό,τι γνωρίζουμε. Το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια που μετά αργότερα γίνανε φυλακές που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου μάλιστα του Μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του Μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.

0: Ερώτηση της Πόπης Τσαβανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκιβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κύριος Στέλιος Τεριανός.
1: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο το Σχαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος, ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 21, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις, και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο τον Παγωτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000. Στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης.

0: Έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του Λιμενικού Ταμείου, κύριος Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκιων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του Λιμενικού Ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο Λιμενικό Ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη, και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι τον

0: Το γιοτήσιο είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γιοτρήσεων, αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γιοτρήσης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γιοτρήσης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γιοτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γιοτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γιοτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ρομπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χ ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χ ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρουμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θα έβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων, των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης, περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης και ενόχλησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και 2 στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράληψη της πλατείας στην Αιγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόρξη των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου αστική αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρησης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Να προχωρήσει
1: η ώρα είναι
0: η εξόφληση 5. Των σχετικών εντελεσμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινα στο ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και ανάγκες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαθών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Αίγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελών και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της ανυπηρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από Δήμους και πυροσβεστική. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους Δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι Δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυταπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλο δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.

0: επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακείου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της ΑΠ Κενήσων κ. Νίκος Αμπατιέλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής κ. Στέλιος Μπενετάτος επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
1: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο, το νησί της Έγινας, με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας, την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φυστικιού. Απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε ένα κατάλληλο χώρο γι' αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Αίγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
2: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλή τον Νίκο τον Απατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, αλλά εκεί στη Σπύρο, στην περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο, βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο, μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μας, με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές, και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φυστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φυστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της παλιάς χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της παλιάς χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κ. Στέλιος Τεριανός.
1: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησα από τον Γιώργο Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 21, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις, και διαπίστωσα ότι 600.000, που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην Ίσο Έγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω τον Στράτο Μπαγκοτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το λιμενικό ταμείο, από τα χρήματα του λιμενικού ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα, μετά από πολύ αγώνα, να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή, και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου κ. Ζορμπάς είναι σε επαφή για αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια, και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε, και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο ανάγκης του Έγινα Πόρταλ.
0: Μάλιστα, η ώρα είναι 5:30, στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη, και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλύματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, Μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο «Αύριο θέλω νερό». Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας. Είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Αίγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Αίγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση μέσω ανάπλασης και ενόχλησης των χώρων στο Δήμο Αίγινας» και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αίγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ

επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός στο συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Αίγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόρξη των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου αστική αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Αίγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρησης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Αίγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Αίγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών εντελεσμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Αίγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της σχετικής νομικής εισήγησης.

0: Υπηρετική Σύμβαση του έργου Ανάπλαση Οικιστικού Πυρήνα Δήμου Έγινας και Υπόγεια Δίκτυα Υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδαμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Aegina Portal για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Αίγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους.

δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Αίγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής

0: Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελώνων και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά, δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυταπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής οικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης, το Σινετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια
2: ψήθηκαν. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: μια παραδοσιακή 6. Τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Αίγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Αίγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Αίγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Αίγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Αίγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Αίγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Αίγινα, ο βουλευτής της ΑΠ Κινήσεων, κ. Νίκος Αμπατιέλος, και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής, κ. Στέλιος Μπενετάτος, επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο, το νησί της Αίγινας, με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Αίγινας και της επίσκεψής μας, την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φιστικιού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φιστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο για αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλήγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκι του Κομμουνιστικού Κόμματος με την κεφαλή στον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, αλλά εκεί στη Σπύρο, στην περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο, βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή από του Καποδίστρια που μετά αργότερα γίνανε φυλακές που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου μάλιστα του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ, καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αιγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχη εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αιγινα Πόρταλ ο κ. Στέλιος Τεριανός.
5: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο τον Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 21, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις, και διαπίστωσα ότι 600.000, που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην Ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο τον Παγωτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο Πρόεδρος και Δήμαρχος του Λιμενικού Ταμείου κ. Ζορμπάς είναι σε επαφή για αυτό το θέμα. Και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του Λιμενικού Ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές. Από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Έγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Έγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χ ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας.

0: Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης και ενόχλησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους Δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους Δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι Δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόχλησης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόχλησης των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου «Αστική αναζωογόνηση» του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: 6:30. 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών εντελεσμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαθών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Έγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μια παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Έγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελών και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αραίωση θάμνων, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους Δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι Δήμοι υποχρεούνται να διεδρεύουν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχουν

0: 1 Οκτωβρίου, οι Δήμοι υποχρεούνται να διεδραγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυτοπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα, όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Αίγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τελεσπον, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Αίγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Αίγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Αίγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης

0: και προστασίας της θεραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μητελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της ΑΠ Κενήσων κ. Νίκος Αμπατιέλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής κ. Στέλιος Μπενετάτος επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
1: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Έγινας, με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φυστικιού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο για αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του Ιούνιου για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
2: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλή στον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή από τον Καποδίστρια που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές, και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος το 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του Μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον Αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόβαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι
4: 7.
0: Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ρομπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρουμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.

0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στον ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Αίγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Αίγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Αίγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης και νόχησης των χώρων στο Δήμο Αίγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αίγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου, ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, Το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία για δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα, δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόρξης των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου Αστική Αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρησης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων οικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μια παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Αίγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελώνων και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυτοπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα, όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τελεσπον, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της Α Πειρά και Νήσων, κ. Νίκος Αμπατιέλος, και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής, κ. Στέλιος Μπενετάτος, επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Έγινας με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φυστικιού. Απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο γι' αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλήγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του Μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του Μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κύριος Στέλιος Τεριανός.
5: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο τον Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 21, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο τον Παγωτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου, κύριος Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα λαχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής,

για την κάλυψη των αναγκών υδροδότης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόβαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου

0: βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράλωση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το πράσινο ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόρξη των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου αστική αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρησης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαθών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και 8. Να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Έγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Έγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελών και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αραίωση θάμνων, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι Δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυτοπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος που δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του Συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακείου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της ΑΠ Κενήσων κ. Νίκος Αμπατιέλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής κ. Στέλιος Μπενετάτος επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Έγινας με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φυστικιού. Απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε ένα κατάλληλο χώρο γι' αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλή τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους από ό,τι γνωρίζουμε. Το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φυστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του Μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φυστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.

0: Ερώτηση της Πόπης Τσαβανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχη εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κ. Στέλιος Τεριανός.
1: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο τον Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 2021, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω τον Στράτο τον Παγωτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου, κύριος Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Έγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις, μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση, ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Νερού, στην η πράξη δεν είναι.
3: 8:30.
0: Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας δρομολογεί ο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες. Ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση μέσω ανάπλασης και ενόχλησης των χώρων στο Δήμο Έγινας» και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου, ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, Το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα, δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόρξη των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου αστική αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρησης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών εντελεσμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινα στο ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών

λεπτά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή, ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκές επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα πρόβλημα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγίνα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αιγίνας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μια παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Αίγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελώνων και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυνο αυταπάκελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα, όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.

Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακείου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της ΑΠ Κενήσων κ. Νίκος Αμπατιέλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής κ. Στέλιος Μπενετάτος επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
1: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Έγινας με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί
2: ο χώρος, το
1: ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου, που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φυστικιού. Απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο γι' αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Αίγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
3: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκι του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλή τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, αλλά εκεί στη Σπύρο, στην περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο, βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο, μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μας, με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή από του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές, και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της παλιάς χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της παλιάς χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Στεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κ. Στέλιος Στεριανός.
4: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο τον Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 21, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις, και διαπίστωσα ότι 600.000, που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην Ίσο Έγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο Μπαγκοτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το λιμενικό ταμείο, από τα χρήματα του λιμενικού ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα, μετά από πολύ αγώνα, να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή, και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου, κύριος Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή Μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο «Αύριο θέλω νερό». Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας. Είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως, η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΕΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Αίγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Αίγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση μέσω ανάπλασης και ενόχλησης των χώρων στο Δήμο Αίγινας» και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αίγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους Δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους Δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι Δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Αίγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόχλησης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόχλησης των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου «Αστική αναζωογόνηση» του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Αίγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Αίγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών εντελεσμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας στο ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της σχετικής νομικής εισήγησης.

0: δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Αίγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε.
1: Ακούτε
0: σε
1: ένα το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων οικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Έγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μια παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Έγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους.

0: Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελώνων και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυτοπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Σινετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τελεσπον, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του Κυνηγητικού Συλλόγου Αίγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του Συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του Κυνηγητικού Συλλόγου Αίγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Αίγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Αίγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Περιοδία Νίκου Αμπασίδη.

0: που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της ΑΠΙΡΑ Κενήσων κ. Νίκος Αμπατιέλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής κ. Στέλιος Μπενετάτος επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
2: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Έγινας με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φυστικιού. Απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε ένα κατάλληλο χώρο για αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
3: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή από τον Καποδίστρια που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, αγωνιστής ο Καπετάνιος το 1821.

0: Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του Μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ερώτηση της Πόπης Απανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχη εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κύριος Στέλιος Τεριανός.
2: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο Τοσχαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 21, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην Ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο Μπαγκοτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου, κύριος Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Έγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Έγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα
1: αν
0: είναι.
1: Πρακτικά θα μπορούσε 10. Να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χ ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους. Να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας.

0: Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης και ενόχλησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους Δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους Δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι Δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόχλησης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόχλησης των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου «Αστική αναζωογόνηση» του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινα στο ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της τη σχετική νομική εισήγηση. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και ανάγκες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαθών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Έγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Έγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα, με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελώνων και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της ανυπηρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει, αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστική. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους Δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι Δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυταπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα, όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Αίγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Αίγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Αίγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Αίγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Αίγινα, όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Αίγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Αίγινα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 10:30. Ο Σύμβουλος Λαϊκής Πύρος Αττικής, κ. Στέλιος Μπενετάτος, επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο, το νησί της Αίγινας, με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Αίγινας και της επίσκεψής μας, την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φιστικιού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φιστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο για αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά, αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα, και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού, για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής, χωρίς αντίτιμο, να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Αίγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος, με επικεφαλή τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκής Εισπύρωσης στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών, μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή από του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές, και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε. Θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκιβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σε αναφυγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχη εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο κύριος Στέλιος Τεριανός.
5: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο το Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 21, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο τον Παγωτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου κ. Ζορμπάς είναι σε επαφή για αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτουν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται.

Μίσθος υγειώτρης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι απευθείας μίσθος υγειώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνεται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί.

0: γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρουμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πυραιός και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης και ενόχλησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόρξη των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου Αστική Αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρησης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της τη σχετική νομική εισήγηση. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών
1: ακούτε
0: δαπανών.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Διερεύνηση
1: υπουργικών
0: ευρημάτων.
1: 11.
0: Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων οικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Αίγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελών και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αραίωση θάμνων, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστική. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενή στον αυτοπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής οικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα, όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του Κυνηγητικού Συλλόγου Αίγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του Συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του Κυνηγητικού Συλλόγου Αίγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θηραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της ΑΠ Κενήσων κ. Νίκος Αμπατιέλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής κ. Στέλιος Μπενετάτος επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Έγινας με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φυστικιού. Απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο γι' αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσης του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, από ό,τι γνωρίζουμε. Το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές, και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του Μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του Μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της παλιάς χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της παλιάς χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.

0: ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αιγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχη εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αιγινα Πόρταλ ο κ. Στέλιος Τεριανός.
1: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο τον Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 2021, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000, που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο τον Παγωτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο. Από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα. Και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον Αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκηση Αττικής είχε ακυρώσει.
2: Ακούτε
0: την
2: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Του 2026 του Δημοτικού
3: Συμβουλίου,
0: κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Έγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Έγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις», είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ρομπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξιομοιούμενο πλάτος γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων, των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης, περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης και ενόχλησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου, ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους Δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους Δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι Δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκληση δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόρξη των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου Αστική Αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόρξης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της τη σχετική νομική εισήγηση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ

Είναι συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των παζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων οικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.

0: πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μια παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Αίγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελών και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αραίωση θάμνων, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι αποδήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους Δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι Δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυτοπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάσταση στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του Συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την
0: υποστήριξη. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: και προστασίας της θεματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μητελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο.

Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις

0: μελωδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Αίγινα, όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Αίγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Αίγινα, ο βουλευτής της Αλφα Πειρά Κινήσεων κ. Νίκος Αμπατιέλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής κ. Στέλιος Μπενετάτος επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
1: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Αίγινας, με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Αίγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί μουσείο φυστικού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο για αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Αίγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
2: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλή τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μας, με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές, και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φυστικού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου μάλιστα του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φυστικού ότι Προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του Μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκιβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κ. Στέλιος Τεριανός.
1: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 2021, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο τον Παγωτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο. θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου, κύριος Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα. Και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα λαχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Έγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Έγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο «Αύριο θέλω νερό». Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξιομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου, ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους Δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους Δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι Δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης κοινόχρησης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόρκησης των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου αστική αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόρκων στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης, συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
1: του
0: 12:30.
1: Συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και ανάγκες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου.

0: Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδαμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Έγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Έγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελών και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αραίωση θάμνων, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι Δήμοι υποχρεούνται να διεδρεύουν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυταπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

0: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα, όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για την νέα

0: Σοφία Μητελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της ΑΛΦΑ Πειρά και Νήσων, κ. Νίκος Αμπατιέλος, και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής, κ. Στέλιος Μπενετάτος, επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
1: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Έγινας, με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας, την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου, που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί μουσείο φυστικού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο για αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
2: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκι του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Νίκο Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλη βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών, μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές, και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, αγωνιστής ο Καπετάνιος το 1821.

0: Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανέναν τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ερώτηση της Πόπης Τσαβανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της παλιάς χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της παλιάς χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκιβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κ. Στέλιος Τεριανός.
3: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο το Σχαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 21, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000, που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής. Θα ευχαριστήσω το Στράτο τον Παγωτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη. Να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου κ. Ζορμπάς είναι σε επαφή για αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτουν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον Αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη, και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας
1: ότι... Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι μία.
2: Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλύματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ρομπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρουμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράλωση της πλατείας στην Αιγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Αίγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί.

0: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόχρηστων των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου Αστική Αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης, συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινα στο ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαθών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέλυση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη, τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Αίγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελώνων και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεδρεύουν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυταπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της 5ης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», τον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τελεσπον, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 1:30. Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του Συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας, πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Αίγινα, ο βουλευτής της Αλφα Πειρά και Νήσων, κ. Νίκος Απατιέλος, και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής, κ. Τέλιος Μπενετάτος, επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
4: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Αίγινας, με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Αίγινας και της επίσκεψής μας, την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φιστικιού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φιστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο για αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά, αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα, και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού, για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου, και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής, χωρίς αντίτιμο, να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Αίγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
5: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Νίκο τον Απατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλη βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών, μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές, και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε. Θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της παλιάς χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της παλιάς χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκιβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κ. Στέλιος Τεριανός.
6: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 2021, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο τον Παγωτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου κ. Ζορμπάς είναι σε επαφή για αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα λαχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον Αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση,

ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόβαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλύματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ρομπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν.
Ο κύριος

0: Μπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων, των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης, περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Έγινας» και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός στο συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Αίγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόρξης των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου αστική αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Αίγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρησης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Αίγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Αίγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Αίγινας στο ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Αίγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαθών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδαμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για ελαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Έγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μια παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Έγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελών και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεδρεύουν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυτοπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής οικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα, όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος που δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του Κυνηγητικού Συλλόγου Αίγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του Συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του Κυνηγητικού Συλλόγου Αίγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Αίγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Αίγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της Αλφα Πειρά και Νήσων, κ. Νίκος Αμπατιέλος, και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύργης Αττικής, κ. Στέλιος Μπενετάτος, επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Έγινας με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φυστικιού. Απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε ένα κατάλληλο χώρο γι' αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μας, με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, από ό,τι γνωρίζουμε. Το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές, και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό, ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του Μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του Μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της παλιάς χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της παλιάς χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκιβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κύριος Στέλιος Τεριανός.
5: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 2021, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο τον Παγωτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου κ. Ζορμπάς είναι σε επαφή για αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα λαχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Άνοιξε
2: η ώρα είναι 2:30.
1: Ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Έγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Έγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Ιταλία δεν ενδείκνεται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους Δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους Δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι Δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης κοινόχρησης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου αστική αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης, συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με την

0: Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκές επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Αίγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελώνων και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αραίωση θάμνων, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους Δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι Δήμοι υποχρεούνται να διεδραγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυτοπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής οικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής» στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος που δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου.
0: Ακούτε σημείου. Το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θηραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακείου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της Αλφα Πειραιά και Νήσων, κ. Νίκος Αμπατιέλος, και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής, κ. Στέλιος Μπενετάτος, επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο, το νησί της Έγινας, με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας, την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου, που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί μουσείο φυστικιού. Απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε, ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε ένα κατάλληλο χώρο γι' αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλή τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μας, με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, από ό,τι γνωρίζουμε. Το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που Την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές. Αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του Μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του Μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για ελαογραφικά, πολιτικά

0: Ερώτηση της Πόπης Τσαβανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχη εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κύριος Στέλιος Τεριανός.
1: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο τον Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 2021, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω τον Στράτο Μπαγκοτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου, κύριος Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων των παλιών που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλαχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Έγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις, μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση, ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας δρομολογεί ο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Αίγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων, των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης, περιλαμβάνει το Δήμος Αίγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Αίγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Αίγινας» και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αίγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου, ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, Το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα, δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόρξη των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου Αστική Αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 3:30.
0: Και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρησης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινα στο ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και ανάγκες Αναγκαίες με συγχωρείτε, επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδαμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Αίγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελώνων και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από Δήμους και Πυροσβεστική. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους Δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι Δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυταπάκελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος που δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.

έκτακτη εισφορά ύψου 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Έγινα για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Έγινα, το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν.

0: και προστασίας της θεραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μητελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της Αλφα Πειραιά και Νήσων, κ. Νίκος Αμπατιέλος, και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής, κ. Στέλιος Μπενετάτος, επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
1: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Έγινας, με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας, την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου, που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί μουσείο φυστικιού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο για αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
2: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών, μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές, και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές.

0: Αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ερώτηση της Πόπης Απανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της παλιάς χώρας. Για την εγκατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της παλιάς χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπιτσα Πανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Έγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Έγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι
0: ενδεικμένη. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Παρόλο που έχουμε και τέτοιες καταβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Ιταλία δεν ενδείκνεται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογεί ο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου, ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους Δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους Δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι Δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης κοινόχρησης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόρκησης των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου αστική αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόρκων στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης, συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου.

0: στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδαμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέλυση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Έγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Έγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπών των ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της προβλήτας όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα, με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελώνων και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της ανυπηρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει, αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους Δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι Δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυταπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

0: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής οικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα, όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα, όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της Αλφα Πειραιά και Νήσων, κύριος Νίκος Αμπατιέλος, και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρου Αττικής, κύριος Τέλιος Μπενετάτος, επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
2: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο, το νησί της Αίγινας, με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Αίγινας και της επίσκεψής μας, την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φιστικιού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φιστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο για αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρώνων.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Το κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά, αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα, και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού, για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής, χωρίς αντίτιμο, να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Αίγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος, με επικεφαλή τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή από του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές, και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου μάλιστα του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο κ. Στέλιος Τεριανός.
5: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο Τοσχαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 2021, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Έγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο Μπαγκοτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι. που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου, κ. Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανό είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε

όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για τον λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξαίρεσης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης και ενόχλησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου, ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ

θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί.

0: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση Συστήματα Διαβαθμισμένης Συμπίεσης για την Αναβάθμιση Κοινόρκησης των Χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δράσης Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου Αστική Αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόρκησης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης, συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών εντελεσμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαθών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδαμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Πλαστικά, η ώρα τα οποία είναι συχνά καταλείπονται 5. Σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη, τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Έγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Έγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελών και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αραίωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά, δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεδρεύουν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυταπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της 5ης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», τον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάσταση στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθανε στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλο δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα, όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Αίγινα, ο βουλευτής της Αλφα Πειρά και Νήσων, κ. Νίκος Αμπατιέλος, και ο περιφερειακός σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής, κ. Στέλιος Μπενετάτος, επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο, το νησί της Αίγινας, με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Αίγινας και της επίσκεψής μας, την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φιστικιού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φιστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο για αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά, αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα, και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού, για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής, χωρίς αντίτιμο, να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Αίγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μας, με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές, και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου μάλιστα του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της παλιάς χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της παλιάς χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Στεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κ. Στέλιος Στεριανός.
5: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο τον Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 2021, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο Μπαγκοτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου κ. Ζορμπάς είναι σε επαφή για αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκιων των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτουν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη, και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, Η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός
2: ότι το ραδιόφωνο του έχει να πόρταλ.
0: Λύση,
2: η ώρα είναι
0: παροχή κάποιων 5:30 νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο «αύριο θέλω νερό». Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χ ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, Η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.

0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στον ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Αίγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων, των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης, περιλαμβάνει το Δήμος Αίγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Αίγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Αίγινας» και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αίγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, Το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία για δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα, δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόρξη των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου Αστική Αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόρξης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης, συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης όσο και ανάγκες με συγχωρείτε, επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδαμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Έγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μια παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Έγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα, με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελών και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεδραγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυταπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο δήμο.

0: με δυνατότητα καταλογισμού σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα, όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθανε στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλο δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακείου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της ΑΠ Κενήσων κ. Νίκος Αμπατιέλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής κ. Στέλιος Μπενετάτος επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Έγινας με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την περιφέρεια Αττικής και με 6. Την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φυστικιού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε ένα κατάλληλο χώρο γι' αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλή τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο, μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών, μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή από του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φυστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του Μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχη εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κύριος Στέλιος Τεριανός.
5: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο τον Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 2021, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω τον Στράτο Μπαγκοτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο. Θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή, και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου, κύριος Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε, και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανό είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο «Αύριο θέλω νερό». Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξιομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους Δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους Δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι Δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης κοινόχρησης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόρκησης των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου αστική αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόρκων στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης, συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα
0: συντάχθηκε. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 6 και 30.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιμα που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων οικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Έγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Έγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελών και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αραίωση θάμνων, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυτοπάκελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής» στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάσταση στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακείου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της ΑΠ Κενήσων κ. Νίκος Αμπατιέλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής κ. Στέλιος Μπενετάτος επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Έγινας με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φυστικιού. Απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο γι' αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλή τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους από ό,τι γνωρίζουμε. Το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φυστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του Μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φυστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του Μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.

πέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.

0: ερώτηση της Πόπης Τσαβανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχη εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κύριος Στέλιος Τεριανός.
1: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο τον Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 2021, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω τον Στράτο Μπαγκοτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα, τις 600.000, από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα

0: αλλάξουμε και τις άλλες δύο. Θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου, κ. Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτουν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόβαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άτληση από τις
1: υπάρχουσες. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η
3: ώρα είναι
2: 7. Αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση, ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις σε ένα υδροφόρο πλοίο «αύριο θέλω νερό». Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρουμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξιομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την εφορία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων, των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης, περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Έγινας» και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο. το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι Δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόρξη των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου Αστική Αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόρξης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την Κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκές επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαθών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδαμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Αίγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελών και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αραίωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από Δήμους και Πυροσβεστική. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους Δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι Δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυταπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάσταση στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.

0: Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
0: Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο Έγινας, πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φιστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της Αλφα Πειραιά και Νήσων, κ. Νίκος Αμπατιέλος, και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής, κ. Στέλιος Μπενετάτος, επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο, το νησί της Έγινας, με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φιστικιού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φιστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο γι' αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά, αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα, και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού, για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής, χωρίς αντίτιμο, να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Αίγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Νίκο Αναπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο, μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μας, με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές, και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου μάλιστα του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της παλιάς χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της παλιάς χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχη εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κ. Στέλιος Τεριανός.
3: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο τον Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 21, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην Ίσο Έγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω τον Στράτο τον Παγωτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του Λιμενικού Ταμείου, κύριος Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα. Και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκιων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του Λιμενικού Ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο Λιμενικό Ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλύματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο «αύριο θέλω νερό». Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο

0: παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πυραιός και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα

706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόρξη των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου Αστική Αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρησης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της σχετικής νομικής εισήγησης.

0: δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Αίγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου
1: ακούτε
0: να καλυφθεί
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Κατά την εξέλιξη
2: η ώρα
0: του έργου.
2: Είναι
0: ειδικότερα 8. Ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδαμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μια παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Αίγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους.

0: Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο το καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελώνων και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυταπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της 5ης τα εγκαίνια της διαδραστικής οικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», τον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event Αμοιβαιότητα, Reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Αίγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης, το Σινετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τελεσπον, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Αίγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Αίγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Αίγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Αίγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Αίγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Αίγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Αίγινα, ο βουλευτής της Αλφα Πειραιά Κινήσεων κ. Νίκος Αμπατιέλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής κ. Στέλιος Μπενετάτος επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Αίγινας με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Αίγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φιστικιού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φιστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο για αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Αίγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκι του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, αλλά εκεί στη Σπύρο, στην περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλη, βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών, μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή από τον Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές, και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε. Θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ερώτηση της Πόπης Απανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπιτσα Πανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ, καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκιβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αιγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σε αναφυγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχη εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αιγινα Πόρταλ ο κ. Στέλιος Τεριανός.
5: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο το Σχαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 21, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000, που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο Μπαγκοτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο Πρόεδρος και Δήμαρχος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα. Και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτουν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του Λιμενικού Ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τους έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση
0: ακούτε
1: των γεωτρήσεων,
0: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Κάποιο συνεργάτη,
2: η ώρα είναι
1: που το πιο
2: 8 και 30.
1: Είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Έγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Έγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρετε οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας.

0: Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράδοση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους Δήμους πρόσθετα στοιχεία και γεωλογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους Δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι Δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης κοινόχρησης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόχρησης των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου «Αστική αναζωογόνηση» του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρησης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών εντελεσμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαθών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικρων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Έγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Έγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελών και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αραίωση θάμνων, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεδρεύουν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυταπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν

0: δείχνουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής» στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε μέσα 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Αίγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Αίγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακείου του ΚΚΕ σήμερα στην Αίγινα, ο βουλευτής της Αλφα Πειρά Κινήσεων κ. Νίκος Αμπατιέλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής κ. Στέλιος Μπενετάτος επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κλιμάκιο το νησί της Αίγινας με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Αίγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φυστικιού. Απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο γι' αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Αίγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Νίκο Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών, μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φυστικού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου μάλιστα του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φυστικού ότι Προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχη εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο κύριος Στέλιος Τεριανός.
5: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος, ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 2021, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην Ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο τον Παγωτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου, κύριος Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θα έβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων. και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων, των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης, περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης και ενόχλησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους Δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους Δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι Δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόχλησης των χώρων στο νησί.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόχρησης των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου Αστική Αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρησης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης, συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινα στο ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Καθώς παρατέπιζε το σκεπτικό της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαθών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικύρων αποβλήτων οφείλει να συνεργάζεται με πιστοποιημένο σύστημα αλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων οικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Αίγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελών και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αραίωση θάμνων, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυτοπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θηραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακείου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της ΑΠ Κενήσων κ. Νίκος Αμπατιέλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής κ. Στέλιος Μπενετάτος επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Έγινας με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φυστικιού. Απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε ένα κατάλληλο χώρο γι' αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος επικεφαλής στον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους από ό,τι γνωρίζουμε το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές, και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του Μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του Μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζει.

0: Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.

0: Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σε αναφυγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο κ. Στέλιος Τεριανός.
1: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο Τοσχαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 2021, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000, που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Έγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής. Θα ευχαριστήσω το Στράτο Μπαγκοτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα, τις 600.000, από το Λιμενικό Ταμείο. Από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια,

0: άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο. Θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε με την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου κ. Ζορμπάς είναι σε επαφή για αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτουν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μια προσπάθεια, μια πρωτοβουλία.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανό είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόβαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της, η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει, ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξιομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το πράσινο ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και γεωλογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόρξη των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου Αστική Αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρησης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων οικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μια παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Αίγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελών και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αραίωση θάμνων, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυτοπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος που δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μέσα σε μία ώρα.
3: Η ώρα είναι 10:30.
1: Η έκταξης φοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο.

0: Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Αίγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Αίγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακείου του ΚΚΕ σήμερα στην Αίγινα, ο βουλευτής της ΑΠ Κινήσεων κ. Νίκος Αμπατιέλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής κ. Στέλιος Μπενετάτος επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
1: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Αίγινας με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Αίγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φυστικιού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο για αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του Ιούνιου για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Αίγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
2: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος επικεφαλής τον Νίκο τον Αμπατιέλο που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο, μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών, μαζί με τις προηγούμενες βέβαια, χρήσης του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους από ό,τι γνωρίζουμε. Το ορφανοτροφείο δηλαδή από τον Καποδίστρια που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές. Αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φυστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φυστικιού ότι Προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κ. Στέλιος Τεριανός.
1: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο τον Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 2021, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω τον Στράτο Μπαγκοτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο. θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου, κύριος Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίγια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.

0: Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Αίγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Αίγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Αίγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Αίγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αίγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%

0: 100% αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Αίγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόρξης των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου αστική αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Αίγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρησης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Αίγινας υπέβαλε
1: τα ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ
0: για την καταβολή της χρηματοδότησης, συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Αίγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών εντελεσμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Αίγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Αίγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου.

0: στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδαμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Έγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Έγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπών των ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο το καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής στη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελώνων και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστική. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεδραγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυταπάκελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

0: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα, όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του Συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Αίγινα, ο βουλευτής της Αλφα Πειραιά και Νήσων, κύριος Νίκος Αμπατιέλος, και ο περιφερειακός σύμβουλος της Λαϊκής Ήπειρος Αττικής, κύριος Στέλιος Μπενετάτος, επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
2: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο, το νησί της Αίγινας, με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Αίγινας και της επίσκεψής μας, την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φυστικιού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο για αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά, αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα, και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού, για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου, και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής, χωρίς αντίτιμο, να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Αίγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
3: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκι του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλη βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών, μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσης του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους, από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές, και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φυστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φυστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε. Θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο κ. Στέλιος Τεριανός.
5: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο το Σχαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 2021, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο τον Παγωτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι. που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου, ο κ. Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα λαχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανό είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλύματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ρομπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογεί ο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πυραιός και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Αίγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων, των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης, περιλαμβάνει το Δήμος Αίγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Αίγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης και ενόχλησης των χώρων στο Δήμο Αίγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αίγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου, ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί.

0: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόρκης των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου αστική αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόρκων στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης, συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινα στο ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαθών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων οικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έλληνα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μια παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Αίγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελών και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυτοπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου.

0: από τον οικείο Δήμο με δυνατότητα καταλογισμού σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής οικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα, όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τελεσπον, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της Αλφα Πειρά Κινήσεων κ. Νίκος Αμπατιέλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής κ. Στέλιος Μπενετάτος επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Έγινας με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί μουσείο φυστικιού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο για αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό, ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του Μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του Μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της παλαιάς χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της παλαιάς χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κύριος Στέλιος Τεριανός.
5: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο τον Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος, ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 21, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο τον Παγωτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου, κύριος Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα. Και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα λαχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση, ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλύματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους. να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρουμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.

0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Αίγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων, των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης, περιλαμβάνει το Δήμος Αίγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Αίγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Αίγινας» και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αίγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράδοση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, Το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία για δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα, δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι Δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόρξη των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου αστική αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρησης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών εντελεσμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της σχετικής νομικής εισήγησης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και ανάγκες με επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαθών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδαμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Έγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μια παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Έγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα, με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελώνων και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεδραγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυτοπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα, όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του Συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της ΑΠ Κινήσεων κ. Νίκος Αμπατιέλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής κ. Στέλιος Μπενετάτος επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Έγινας με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φυστικιού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο για αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλή τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του Μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί.

0: εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά

0: Να τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Έγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και
1: ακούτε
0: έτσι
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Αν και όπως αναφέρεται, οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνεται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για τον λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΕΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Αίγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων, των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης, περιλαμβάνει το Δήμος Αίγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από Δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Αίγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Αίγινας» και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αίγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράδοση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου, ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. επιστρέφοντας την απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόρξη των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου αστική αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρησης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών εντελεσμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινα στο ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη προς των ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκές με συγχωρείτε, επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαθών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδαμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέλευση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Αίγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο τον καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελών και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστική. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυταπάκελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θηραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Έγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Έγινας, πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Έγινα, ο βουλευτής της ΑΛΦΑ Πειραιά και Νήσων, κ. Νίκος Αμπατιέλος, και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Περιφέρειας Αττικής, κ. Στέλιος Μπενετάτος, επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
3: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Έγινας με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φυστικιού. Απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος.
0: Ακούτε, αλλά σε ένα κατάλληλο χώρο και αυτό,
3: και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του Ιούνιου για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
4: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος επικεφαλής τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους από ό,τι γνωρίζουμε το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια, που μετά αργότερα γίνανε φυλακές, που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές, και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φυστικείου, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου, μάλιστα, του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φυστικείου ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της παλιάς χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της παλιάς χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.

0: Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σε αναφυγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχη εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο κ. Στέλιος Τεριανός.
1: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο το Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 21, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000, που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Έγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής. Θα ευχαριστήσω το Στράτο Μπαγκοτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο Πρόεδρος και Δήμαρχος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα. Και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα αλλάχτουν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να εισηγάζουμε από αυτό το πράγμα το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Έγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Έγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις», είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ρομπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο Γιώργος Τριγάρης.
0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξιομοιούμενο πλάτος γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων, των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης, περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία.

0: Το έγγραφο. Το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία για δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα, δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι Δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενόρξης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση και ενόρξης των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου Αστική Αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόχρησης στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινα στο ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της της σχετικής νομικής εισήγησης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης,

0: και ανάγκες, με συγχωρείτε, επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου. Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή
1: εξεργασίας
0: και ανακύκλωση που προέρχονται 2. Από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδαμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Αίγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπώντων ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της Προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο το καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπής τη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελώνων και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από Δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους Δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι Δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυτοπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», τον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event Αμοιβαιότητα, Reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τελεσπον, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του Συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Έγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Έγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο.

0: Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Αίγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Αίγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Αίγινα, ο βουλευτής της ΑΠ Κενήσων κ. Νίκος Αμπατιέλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Πύρωσης Αττικής κ. Στέλιος Μπενετάτος επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
1: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο το νησί της Αίγινας με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Αίγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την Περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φυστικιού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φυστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο γι' αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Αίγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
2: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος επικεφαλής τον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή του Καποδίστρια που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φυστικού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου μάλιστα του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φυστικού ότι Προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του Μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών στην περιοχή του ΚΕ. Καθώς έχουν φτάσει στο νησί τα δύο πρώτα κομμάτια, οι προβλήτες 3 και 4 και εργασίες εγκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα σχεδιάζεται η άμεση αντικατάσταση και των υπόλοιπων δύο προβλητών. Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο τις εξέδρες, αλλά και πλήρη υποθαλάσσια παρέμβαση από δίτες για την αφαίρεση των παλιών συστημάτων, την τοποθέτηση νέων τσιμεντόκυβων, μπλόκια και καινούριων αλυσίδων. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Στέλιος Τεριανός, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν τα περισσότερα σκάφη δηλαδή βρίσκονται σαν αφηγεία, γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έφεραν την υλοποίηση στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν. Αναγνωρίζοντας την αναπόφευκτη αναστάτωση, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επισκέπτες για την ταλαιπωρία, συμπληρώνοντας ότι τόσο η διοίκηση, όσο και ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Ζορμπάς, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη φόρμουλα διαχείρισης του μεγάλου όγκου των σκαφών και το έργο να ολοκληρωθεί στο ταχύτερο δυνατό χρόνο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Αίγινα Πόρταλ ο κ. Στέλιος Τεριανός.
1: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να δεχτούμε τις πλωτές τις νέες για το λιμάνι μετά πάρα πολύ καιρό. Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 4 τώρα μπροστά μας. Θα ξεκινήσει από σήμερα η τοποθέτηση. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ιστορικό για αυτό το έργο, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω όλες τις διοικήσεις και στο παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου. Ξεκίνησε από τον Γιώργο Σκαλτσιώτη, όταν ήταν πρόεδρος. Ξεκίνησε τη μελέτη σε μια μελετήτρια εταιρεία, τη Μαρνέτ. Έγινε η μελέτη αυτή. Όταν ανέλαβα εγώ το 2021, πήρα τη μελέτη στα χέρια μου, έκανα μια έρευνα, γιατί οι τιμές συνεχώς αλλάζουν σε αυτές τις καταστάσεις. Και διαπίστωσα ότι 600.000 που ήταν ένα κονδύλι που μας είχε δοθεί για ζημιές από θαλασσοτροχή στην ίσο Αίγινας από την περιφέρεια, δεν θα επαρκούσαν στο να γίνουν αυτές οι πλωτές. Ήταν όμως άμεση ανάγκη αυτές οι πλωτές να αλλάξουν. Μας δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και σε εμάς και στα σκάφη που δένανε. Οπότε μπήκα στη διαδικασία, πήγα στην περιφέρεια Αττικής, θα ευχαριστήσω το Στράτο τον Παγωτέλη, τον προϊστάμενο των υδραυλικών έργων, που με βοήθησε, με έστειλε εκεί που έπρεπε να πάω και να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε. Λοιπόν, και καταλήξαμε να αλλάξουμε τη μελέτη, να την κάνουμε 850.000, στην ουσία 980.000 είναι η μελέτη, να αλλάξει και να μπουν τα υπόλοιπα χρήματα της 600.000 από το Λιμενικό Ταμείο, από τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Οπότε το έργο δρομολογήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκανε δύο εταιρείες, ήταν ο Ασλανίδης και ήταν και ο Κωνσταντινίδης. Έδωσε 9% ο Ασλανίδης, 3% ο Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε σήμερα μετά από πολύ αγώνα να έρθουν αυτές οι πλωτές στο νησί επιτέλους, να αλλάξουν, είναι τα δύο πρώτα κομμάτια. Άμεσα θα αλλάξουμε και τις άλλες δύο, θα πρέπει να γίνει συγχρόνως. Προσπαθούμε την εταιρεία να βρούμε κάποιο τρόπο, γιατί τα σκάφη είναι πάρα πολλά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε με κάτι τέτοιο τρόπο, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και καλοκαίρι, είναι full season. Εγώ πάντα στο μυαλό μου αυτό το έργο το είχα να γίνει Φλεβάρι-Μάρτι, που τα περισσότερα σκάφη είναι στο ναυπηγείο. Δυστυχώς τα έργα έτσι δουλεύουν. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή όλοι μας, και εμείς σκάφη έχουμε. Εγώ από μεριάς μου να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο που δένει εδώ και θα ταλαιπωρηθεί με αυτό το έργο, όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον αυτού του έργου. Θέλουμε να γίνει ένα σωστό λιμάνι, να δένουν σωστά τα σκάφη, να μην υπάρχουν προβλήματα. Οπότε σας παρακαλώ όλοι να βάλετε ένα χέρι σε αυτό το έργο, να τελειώσει όσο μπορούμε πιο σύντομα, και με την εταιρεία θα είμαστε σε επαφή και ο πρόεδρος και δήμαρχος του λιμενικού ταμείου, κύριος Ζορμπάς, είναι σε επαφή για αυτό το θέμα. Και πιστεύω ότι και με τους δίτες που θα κάνουν την τοποθέτηση με τα μπλόκια τα καινούργια και την απελευθέρωση των άλλων μπλόκων, των παλιών, που θα φύγουν όλα αυτά, θα λαχτούν όλα και θα μπουν και καινούργιες αλυσίδες, θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας βοηθήσετε στο να τελειώσει το έργο πιο γρήγορα και να ησυχάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά ήταν ένα σαράκι του λιμενικού ταμείου, οι πλωτές. Πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 25 χρονών όταν πέσανε αυτές οι πλωτές, από τότε ήταν παθητικές. Νομίζω είναι και το μόνο λιμενικό ταμείο που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτές θα αλλάξουν, θα μας αλλάξουν αυτό το πρόβλημα που είχαμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη, και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Έγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Έγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές
0: λύσεις. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 2:30. Ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Διακόπτεται η αξιολόγηση πρότασης του Δήμου Έγινας από το Πράσινο Ταμείο ύψους 265.000 ευρώ. Τη λίστα των Δήμων των οποίων οι χρηματοδοτικές προτάσεις τίθενται εκτός διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει το Δήμος Έγινας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά συνολικά 101 προτάσεις έργων από δήμους όλης της χώρας, για τις οποίες το Πράσινο Ταμείο διαπίστωσε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων. Στην περίπτωση της Έγινας, η πρόταση που επηρεάζεται φέρει τον τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» μέσω ανάπλασης κοινόχρησης των χώρων στο Δήμο Έγινας και είχε κατατεθεί το 2021 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα των προτάσεων για τις οποίες διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έγινα Πόρταλ, το έργο αφορούσε πρώτον την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του ΟΤΕ και πιο συγκεκριμένα στην οδό Παλαιάς Χώρας από τη διασταύρωση με την οδό Κάπου έως την οδό Καποδιστρίου και δύο στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με την αποπεράσπιση της πλατείας στην Εγενήτισσα επί της οδού Πευκών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των έργων θα ήταν 442.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τα οποία τα 265.000 ευρώ με το ΦΠΑ θα κάλυπτε το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και αποτελεί και το 60%, αποτελούσε μάλλον το 60% του προϋπολογισμού του έργου. Ενώ τα 1.706 ευρώ με το ΦΠΑ θα έπρεπε να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας. Αυτή ήταν η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή 40%. Επιστρέφοντας στην απόφαση του Πράσινου Ταμείου και όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το Πράσινο Ταμείο είχε ζητήσει από τους δικαιούχους δήμους πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων. Παράλληλα δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των φακέλων με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους συγκεκριμένους δήμους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της διαδικασίας. Το Πράσινο Ταμείο διευκρινίζει πάντως ότι οι δήμοι που επηρεάζονται από την απόφαση δεν αποκλείονται οριστικά από τη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, τους παρέχει τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της ενεργής πρόσκλησης δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2025-2026, η οποία παραμένει ανοιχτή έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και σύμφωνα με το Ταμείο προσφέρει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Έγινας και για το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή προτίθεται να επανέλθει με επικαιροποιημένο φάκελο ώστε να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης κοινόχρησης των χώρων στο νησί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τη δράση συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόρκης των χώρων, η οποία είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου αστική αναζωογόνηση του 2018. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 10 Ιουνίου 2026, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και νομική γνωμοδότηση που εξετάστηκε από τα μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Δήμος Έγινας είχε υποβάλει το 2018 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 126.000 ευρώ επρόκειτο να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση των κοινόρκων στον χώρο του Δήμου. Η πρόταση είχε εγκριθεί το 2019 με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Έγινας υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης συνοδευόμενα από συμπληρωματικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση που τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκαν ζητήματα που, όπως αναφέρεται, παρακολύουν την αναγνώριση ως οριστικού δικαιούχου του Δήμου Έγινας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εξόφληση των σχετικών εντελεσμάτων πληρωμής. Με βάση το προηγούμενο της νομοδότησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης, στερώντας από το Δήμο Έγινας το ποσό των 126.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί για την υλοποίηση της δράσης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην απόφαση, στο έγγραφο της απόφασης του Πράσινου Ταμείου, δεν εξειδικεύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση, καθώς παραπέμπει στο σκεπτικό της σχετικής νομικής εισήγησης. Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση 395.000 ευρώ για το έργο ανάπλασης του οικιστικού πυρήνα της Έγινας. Πρωτογενές αίτημα πρόσθετης δαπάνης ύψους 395.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας για την υλοποίηση της δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ανάπλασης οικιστικού πυρήνα Δήμου Έγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής. Στο σχετικό έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον τέταρτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, καθώς και τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Ειδικότερα, ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ενσωματώνει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων εργασιών που διαπιστώθηκαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την κατασκευή. Ενώ διατηρείται και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση που είχε εγκριθεί για την κάλυψη απολογιστικών δαπανών σχετικών με τη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τόσο την κάλυψη πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και αναγκαίες επεμβάσεις που συνδέονται με αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Όπως επισημαίνεται, οι ανάγκες αυτές απορρόφησαν τα διαθέσιμα απρόβλεπτα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι υπολοιπόμενες ποσότητες αρχικής σύμβασης να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 395.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026. Το πρωτογενές αίτημα συντάχθηκε και θεωρήθηκε σε 9 Ιουνίου.

0: Στην έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ΑΕΚ, προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής διαχείρισης των μπαζών που συλλέγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα και η τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 37.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και αφορά τη διαλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από εξκαφές, κατασκευές, ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Τα συγκεκριμένα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδαμα, τούβλα, κεραμίδια, γύψο, ξύλο, σίδερο, χώμα και πλαστικά, τα οποία συχνά εγκαταλείπονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ογκώδη και βαριά υλικά, μεγάλο μέρος τους μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση των αδρανών υλικών και των μπαζών στους χώρους υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, επιβάλλοντας την εναλλακτική διαχείρισή τους μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Έγινας, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με επιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα συλλέγει τα μπάζα με δικά της μέσα και προσωπικό και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Εκεί θα πραγματοποιείται η προσωρινή αποθήκευση, η διαλογή και η επεξεργασία των υλικών, ενώ το υπόλοιπο που δεν μπορεί να ανακυκλωθεί θα οδηγείται στο χυτά φυλής. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διαχείριση περίπου 3.000 τόνων αποβλήτων κατεδάφισης, όπως μπετά, τούβλα και σοφάδες, καθώς και επιπλέον ποσοτήτων σύμμικτων αποβλήτων από κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές ποσότητες που θα παραδίδονται και θα πιστοποιούνται μέσω των αντίστοιχων δικολογίων. Όπως επισημαίνεται η τεχνική έκθεση, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων, ενώ η οικονομική απέτηση του αναδόχου θα περιορίζεται στις ποσότητες που θα παραληφθούν και θα τιμολογηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση με τον οικονομικό φορέα υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σε ατμόσφαιρα συγκινησιακά φορτισμένη τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών του νησιού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Συνδέσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Έγινας ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζοντας μία παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας και αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό της Έγινας με την ναυτική ζωή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικοί των εκλειπών των ναυτικών συγκεντρώθηκαν στην άκρη της προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής. Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την αυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Έως τις 15 Ιουνίου η δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς οι υπόχρεοι πολίτες θα πρέπει έως 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τόσο το καθαρισμό των ακινήτων τους, όσο και την ηλεκτρονική δήλωσή τους στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας και αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου, πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτούς ή σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις για πολίτες άνω των 67 ετών, άτομα με αναπηρία ή σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός? Οι εργασίες καθαρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην κοπή των χόρτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλων, πευκοβελώνων και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων κλαδιών, αποκλάδωση δέντρων και αρέωση θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, εγκαταλειμμένων αντικειμένων και απορριμμάτων όπως παλιά έπιπλα, ελαστικά δοχεία καυσίμων ή φιάλες υγραερίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν επίσης να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρόστιμα και για παραβάτες. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και 100 ευρώ όταν ο καθαρισμός έχει γίνει, αλλά δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση. Επιπλέον, σε περίπτωση μη καθαρισμού ή πλημελούς καθαρισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι συνέπειες για όσοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Έλεγχοι από δήμους και πυροσβεστικοί. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους Δήμους και κατόπιν καταγγελιών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι Δήμοι υποχρεούνται να διεδρεγούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος είναι ενίσχυση στον αυταπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον οικείο Δήμο, με δυνατότητα καταλογισμού της σχετικής δαπάνης. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας από τις πυρκαγιές και καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

0: Απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγγένεια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής» στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος που δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
0: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 15 ευρώ υπέρ του κυνηγητικού συλλόγου Αίγινας για την κυνηγητική περίοδο 2026-2027 ενέκρινε η Διεύθυνση Δασών Πειραιά, μια απόφαση που εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου. Η απόφαση αφορά όλους τους κυνηγούς που είναι μέλη του συλλόγου και έρχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του κυνηγητικού συλλόγου Αίγινας, το οποίο είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 26 Απριλίου 2026. Η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω του Δασαρχείου Πειραιά, το οποίο εισηγήθηκε θετικά την επιβολή της εισφοράς. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συγκεκριμένων φιλοθυραματικών δράσεων του Συλλόγου. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται από το καταστατικό του Κυνηγητικού Συλλόγου Αίγινας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Η έγκριση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κυνηγητικών οργανώσεων και την επιβολή εισφορών για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας της θυραματοπανίδας. Η απόφαση υπογράφεται από τη Διευθύντρια Δασών Πειραιά, κυρία Σοφία Μιτελέτζη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για φιλοθυραματικές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Αίγινας για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Περιοδία Νίκου Αμπατιέλου και Στέλιου Μπενετάτου στην Αίγινα. Όχι στην αλλίωση και ιδιωτικοποίηση του καποδιστριακού ορφανοτροφείου πρώην φυλακές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει χώρο στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο Αίγινας πρώην φυλακές, προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο φυστικιού. Κατά τη διάρκεια περιοδίας κλιμακίου του ΚΚΕ σήμερα στην Αίγινα, ο βουλευτής της ΑΠΕ

0: Ελπίζων κύριος Νίκος Αμπατιέλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Ήπειρος Αττικής κύριος Στέλιος Μπενετάτος επισκέφθηκαν το ιστορικό μνημείο και εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση που πρέπει να καταπέσει.
1: Σήμερα επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κλιμάκιο.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με κύριο θέμα συζήτηση με το λαό της Έγινας και της επίσκεψής μας την απαράδεκτη απόφαση που υπάρχει από την περιφέρεια Αττικής και με την κάλυψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως φάνηκε από την απάντηση στην ερώτηση που κάναμε στο Κοινοβούλιο, για να αλλοιωθεί ο χώρος, ο ιστορικός χώρος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, που και για πολλά χρόνια εδώ βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, εκτελέστηκαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και άλλοι αγωνιστές της εποχής, με την ίδρυση, με την απόφαση να φτιαχτεί Μουσείο Φιστικιού, απόφαση με την οποία γενικώς δεν διαφωνούμε ως προς το να υπάρξει μια στήριξη και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, του φιστικιού, της παραγωγής του, των ανθρώπων που το δουλεύουν και της ποιότητας του προϊόντος, αλλά σε έναν κατάλληλο χώρο για αυτό και σίγουρα όχι με τέτοια απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου μνημείου, διαχρονικού μνημείου, που θα έπρεπε να στεγάζει όλη αυτή την ιστορία της περιοχής από αρχαιοτά των χρόνων, το ίδιο το κτίριο ως κτίριο του 1828, το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους και βεβαίως η πολύτιμη για τα συμπεράσματά της και τους σημερινούς αγώνες ιστορία των αλίγιστων της ταξικής πάλης, των ανθρώπων που εδώ φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν σε άλλα νησιά αλλά και εδώ και εκτελέστηκαν με σκοπό μια δίκαιη κοινωνία. Ανάμεσά τους άλλωστε ήταν και κάποιοι από τους 200 κομμουνιστές εκτελεσμένους στην Κεσαριανή που όλους μας συγκλώνησαν οι πρόσφατες φωτογραφίες. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνουμε κατηγορηματικά την εναντίωσή μας σε αυτή την απαράδεκτη έτσι, απόφαση. Με τα μάτια μας είδαμε ότι ήδη υπάρχουν απαράδεκτες παρεμβάσεις που έχουν ήδη αλλοιώσει τον ιστορικό αυτό χαρακτήρα και θα συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε και να βάζουμε το θέμα μέσα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, παντού και μέσα στους αγώνες του λαού για να πάρθει πίσω και να φτιαχτεί αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Μουσείο, να φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τόπου και βεβαίως Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που θα μπορούν άνθρωποι, εργαζόμενοι, νεολαία, τα σχολεία της περιοχής χωρίς αντίτιμο να μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Τέλος, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης του Πειραιά σε αυτόν τον χώρο στις 28 του μήνα, 28 του Ιούνιου, για να γίνει και μαζικά έτσι γνωστό η εναντίωση του λαού της Έγινας στη συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση.
3: Ναι, καλημέρα. Είμαστε με ένα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με την κεφαλή στον Νίκο τον Αμπατιέλο, που πήγαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο πριν και στο Κέντρο Υγείας, αλλά κυρίως στη σημερινή επίσκεψη αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι η διατήρηση του χώρου αυτού σαν χώρο ιστορικής μνήμης, σαν χώρο διαχρονικού μουσείου, όπως ήδη αποφασιστεί από το 1996-97. Εμείς, σαν Λαϊκής Ήπειρος στην περιφέρεια Αττικής, τον Απρίλιο βάλαμε θέμα να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτού του χώρου από διαχρονικό μουσείο μνήμης, τέτοιου που να αναδεικνύει και την τελευταία ιστορία των φυλακών μαζί με τις προηγούμενες βέβαια χρήσεις του. Είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο του ελληνικού κράτους από ό,τι γνωρίζουμε, το ορφανοτροφείο δηλαδή από τον Καποδίστρια που μετά αργότερα γίνανε οι φυλακές που την τελευταία περίοδο ήταν αγωνιστές, κρατούμενοι, κομμουνιστές και από τους 200 της Πρωτομαγιάς φυλακιστήκαν εδώ πέρα και άλλοι πολλοί αγωνιστές, αλλά εδώ πέρα ήταν και στα υπόγεια ο Νικηταράς, ο αγωνιστής, ο καπετάνιος του 1821. Λοιπόν, δεν συνάδει αυτό ούτε με το Μουσείο Φιστικιού, ούτε με την ιδιωτικοποίηση του χώρου μάλιστα του μουσείου. Και θέλω να πω ειδικότερα για το Μουσείο του Φιστικιού ότι προφανώς και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά όχι εδώ. Αυτό είπαμε και στον Αγροτικό Σύλλογο που πήγαμε σήμερα, αυτό είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τα επιμείνουμε, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να καταπέσει, να διατηρηθεί δηλαδή ο χώρος του μνημείου και με κανένα τρόπο να μην ιδιωτικοποιηθεί και να γίνει ο χώρος που προορίζεται από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού.